το σύστημα σάσα του εάν βήτετε μικά ασχέρι πυρίτη λαλιά μου ήταν άδεια σνάλλο πάντα τι επίνε βήμετετε ουδίρι παρήτρα τα του έτετε μάνασε και σαν γινδιάμε έτσι βήμετετε έτου ένε βέβαια μάνασε και μήνουμε Σάρικα σου είδε δανάβετη σελεκύρη. Γιάλια πήρητε, σιέλ ρόγε άντετε, γιάξε μάιτετε, γραχά δούσε βελέτετε. Γιάχα πατ πρέτη παλα ατακρα δένε πάβε, πουράτα δίσι τε πέβετε είναι, γιάντα βισπάσε αι. Γιάλια πήρητε, σώβανε ακρα. Όποτε θέλει.